0: Floridas FM, του Σάκη Δημοκοτάμε. Σάκα που γάμια να σου μου τη γαλάβη. So fantastic. Keep it up.
1: This is your best mix of music.
2: Paradise FM 93.7.